0: Goyse.
1: This is Galway's best music mix on Galway Bay FM.
0: Φοέμ να γάλιβε.